άνθρωποι να ευγηθούν με πνεύμα. Ο πατέρας αυτού φορεί ένα σκοάλ τρεγλιμόν, σκουγεγούβι σε βενδρυφήν φορές, τεβεάν οξούβι αλλά γέγστου οφντάν.